με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σε

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το

φτάσει. Είχα πιστέψει ότι ήσουν σε φάση. Τα αθλητικά σου τα παπούτσια σε μια τάξη να έχεις κρεμάσει.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: 90,8.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θηλιά μου στο λαιμό, ως εντώνει το διπλό, που για σένα το στρωμό.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

νίκησα τόσους. Μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο που ψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και με στο βλέμμα το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πλάγους με φωτιά μα μην

το παιδί που ήμουν δεις. Πες του πως σώθηκε, αγόρι, να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις να με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που παντάς γιατί πονάω. Σε όσους καθρέφτε

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδωρία της γης, στην καλή

0: άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Χωρίς τύψεις λέμε ψέματα. Παίζει να τα πιστεύουν κι αυτοί. Από τα αυτιά τρέχουν αίματα. Για να γιατρευτούν έχουν BCC. Πολύ κοιτάει, το βλέμμα μιλάει. Τα νεύρα μου σπάει, μπιστούλια στα φάει. Να βγάλουμε φωτό ή να βγάλω τόπλο. Πες μου τώρα που γυρνάει. Ρα, δεν θα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 084 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα από γης. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα Νίκο Τζουλιάνο. Καλημέρα στο καθηγητή μας στο Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη, Χρήστο και στην Κλειφάδα. Καλημέρα Ντόμι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θεοδωρή Ζάκηδο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Μας ακούτε από το www.voutospress.gr και φυσικά και από το ραδιόφωνο στους 90,8. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Ενδιαφέροντα για τα θέματα σήμερα. Ελπίζουμε να λυθεί το θέμα το χθεσινό που συζητήσαμε και να πάρουμε θετικές απαντήσεις. Από ό,τι γνωρίζουμε θα γίνει επίσκεψη στο Υπουργείο για το θέμα αυτό και ελπίζουμε να βρει άκρη.

0: Είμαι στον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Βασίλης Ρουχοντάς, πρώην δήμαρχος του Λιξουρίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, Διονύση μου, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές, και καλό φθινόπωρο και τυπικά, διότι από χθες είμαστε στη φθινοπωρινή σημερία.
0: Ναι, αρχίζει και χαλάει ο καιρός με αυτά τα δεντία τα οποία έρχονται. Φυσικά εμάς εδώ δεν μας έχει επηρεάσει, λίγο το ρουχούλα το πρωί είχαμε, αλλά από βόρεια έχει αρχίσει και το κρύο και οι βροχές.
1: Ναι, κρύβει και σιγά σιγά η τουριστική σεζόν. Και όλοι όσοι ασχοληθήκαμε με τον τουρισμό γεμίσαμε το σακούλι με λεφτά.
0: Ναι, μια και μου δώσατε την πάσα για να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό, τον οποίο ασχολείστε κιόλας. Πώς επήγε φέτος ο τουρισμός? Γιατί πολλά λόγια ακούμε ότι σας φέρουμε πολύ κόσμο, γέμισε το νησί, δεν πρέπει να έχετε παράπονο, παραπάνω είχαμε κόσμο. Το Ρουμπουκί δεν ξέρω πόσο γέμισε.
1: Ένα μήνα. Αλλά θα κάνει κάθε επιχειρηματίας μικρός μεγάλος, δεν έχει σημασία, που ασχολήθηκε με τον τουρισμό, στο τέλος ταμείο. Να δει τα έξοδά του, να δει τα έξοδά του, να δει
0: το ταμείο. Θέλουμε να μάθουμε.
1: Μα το ταμείο είναι... Όλοι μαζί πάμε μονόπατι. Η δεξιά τσέπη μας γέννη και πάμε μονόπατι. Ας τα γεννήσει.
0: Η δεξιά τσέπη άμα γέρνει ο Μητσοτάκης θα στενοχωρηθεί άμα λέτε τέτοια
1: πράγματα.
0: Έχουμε από αριστερά το Σαμαρά, κατάλαβες, και αυτό το πράγμα. Και εδώ κινδυνεύει τώρα η καρέκλα μας, κινδυνεύει η καρέκλα μας.
1: Γιονύση, γιατί δεν θα μας τα έχει πάρει όλα.
0: Α, καλά. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις βγάλει πρόσφατα ένα άθρο και λες για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου. Δεν έχει γίνει αποκατάσταση.

0: Αντίσταση των προβλημάτων τα οποία υπήρχαν και στο Ιξούρι και στο Αργοστόλι. Στο Αργοστόλι έχουμε τις λακκούβες, δεν έχει διορθωθεί ακόμη. Περιμένουμε να χειμωνιάσει, μετά θα μας πούνε ότι το χειμώνα δεν μπορεί να πέσει πίσω και θα πάμε το χρόνο το καλοκαίρι. Έχουμε καιρό. Εκεί στο Ιξούρι τι έγινε πάλι, τα ίδια έχετε?
1: Καταρχήν, εγώ έκανα μια ανακοίνωση, η οποία είναι νομίζω εμπεριστατωμένη, ίσως και πλέον του δέοντα.
0: Αναλυτικότατη.
1: Και λέω μια πράγματα. Καταρχήν, να πούμε δύο πράγματα εισαγωγικά. Όχι εισαγωγικά δηλαδή.
0: Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς εννοείς.
1: Θα ξεκινήσω λοιπόν από το γραφικό που συνέταξε η Επιτροπή Παρακολούθησης. Επειδή το έργο αυτό το χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ιωνίων-Ιωνίσεων και εκτελείται μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας και Δήμου, έχει συσταθεί και μια Επιτροπή Παρακολούθησης από τρία μέλη, δύο Περιφερειακούς Συμβούλους και ένα Δημοτικό Σύμβουλο για να παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης. Στις 27 Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, η Επιτροπή συνέταξε το εξής πρακτικό, λέει, δηλαδή να γελάς και να κλείσμα αυτό το πρακτικό. Η αυτοψία της Επιτροπής αφορά ενημέρωση για την τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης και την πρόοδο υλοποίησης του αντικειμένου της. Άκου τώρα τι επισήμανε η Επιτροπή. Την αναγκαιότητα ελέγχου των ήδη εκτελεστέντων εργασιών, τόσο στο επαρχιακό όσο και στο δημοτικό οδικό δίκτυο από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας και την επιδιώθωση των αστοχιών των εργασιών όπου παρατηρούνται. Δεν είναι τίποτα ελεύθερο, δεν άκουσε τίποτα για
0: αυτό. Δηλαδή αστοχίες δεν υπήρχαν. Αυτό
1: λέει. Όπου παρατηρούνται και τους έχουμε βάλει να παρακολουθούν την εφαρμογή της σύνταξης.
0: Μάλιστα. Δηλαδή όπου παρατηρούνται αστοχίες τι πρέπει, δεν πρέπει να διορθώσουν.
1: Δεν είναι τίποτα η Επιτροπή, δεν είναι τίποτα. Κάνε τώρα παρακάτω.
0: Μάλιστα. Όπως δεν είπε και η Επιτροπή για τα μηχανήματα στους γιατρούς, στο μαϊμού τους γιατρούς που φάγανε τον έθαπο. Ναι, τα ίδια είναι.
1: Κατάλαβα. Η δεύτερη παράγραφο που έγραψε στις 27 Τρίτου η Επιτροπή επισημαίνεται ότι αναφέρθηκαν στους παρόντες από τα μέλη της Επιτροπής πληθώρα παραπάνω για την ποιότητα των έργων τα οποία έχουν εκφραστεί στην Επιτροπή από τους πολίτες. Οι πολίτες είπαν παράπονα στην Επιτροπή και δίκη ταχυδρομικού διανομέα επήρε η Επιτροπή τα παράπονα και τα μετέφερε στους παρόντες.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτον, ο πρόσφυγος της αεροδρομικής εταιρείας συμφώνησε με τους μηχανικούς της Διευθύνσης Υπηρεσίας, δηλαδή την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, να επιδιορθώσει τις αστοιχίες. Και λέει και εφόσον το αποτέλεσμα της επισκεφής δεν κριθεί ικανοποιητικό από την Τεχνική Υπηρεσία, θα επιλεχθεί, λέει, νέος εναλλακτικός τρόπος. Και εγώ Διονύση ρωτάω στην ανακοίνωση που έκανα. Υπάρχουν δεν υπάρχουν προβλήματα. Λέω λοιπόν...
0: Αστοχίες δηλαδή, όχι προβλήματα, αστοχίες.
1: Ποιοι είναι οι λόγοι των αστοχιών? Μια σοβαρή τεχνική υπηρεσία αφήνει τις παρατηρήθηκαν αστοχίες για τις κακοτεχνίες θα πούμε μετά. Αφού παρουσιάστηκαν αστοχίες, θα έκανε το εξής. Με ευθύνη της θα έκανε δειγματοληψία. Και μάλιστα πυκνή. Θα έπιανε από την αρχή μέχρι το τέλος του δικτύου και θα έπαιρνε καρότα. Το έκανε αυτό η Επιτροπή Υπηρεσία? Όχι. Τους προέκυνε η Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης? Όχι. Είπε η Επιτροπή Παρακολούθησης να ενημερωθούν οι τεχνικές υπηρεσίες και να πούνε κάτι. Ενημερωθήκαν εκ του αποτελέσματος? Όχι. Άρα λοιπόν δεν έγιναν.
0: Κύριε Ρουφαντά, η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι από την Περιφέρεια?
1: Είπα δύο Περιφερειακοί Σύμβουλοι και ένας Δημοτικός Σύμβουλος.
0: Δημοτικός Σύμβουλος εδώ, του Δήμου δηλαδή.
1: Του ενδιαφερόμενου Δήμου, του Δήμου Ιξούρι.
0: Ο οποίος είναι τεχνικός, είναι τεχνικός ή απλώς πρέπει να είναι ένας δημοτικός?
1: Καλώς από τους τρεις δεν είναι τεχνικός, αλλά
0: η Επιτροπή έχει τεχνικούς μέσα.
1: Όχι, ξαναλέω, αλλά έχει τη δυνατότητα, εφόσον διαπιστώσει κάτι, να σταματήσει.
0: Οπτικά, οπτικά, ό,τι βλέπει οπτικά.
1: Ναι, και να φωνάξει όμως την τεχνική υπηρεσία, δεν είναι αόματη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αόματη, να φωνάξει την τεχνική υπηρεσία, καταρχήν την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία που είναι
0: Τις Λακοβίτσες και όλες τις αστοχίες που υπήρχαν δεν είδαν τίποτα, ήταν όλα καλά.
1: Διονύση, ξεκόλλα είχαν κομμάτι άσφαλτο τώρα, τι μου λες.
0: Εμένα το λέτε εδώ, ελάτε εδώ στη Μητρόπολη να δείτε πως είναι ο δρόμος.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα παραπέρα. Ρώτησα λοιπόν την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Αντιπεριφέρεια, γιατί ρωτάω την Αντιπεριφέρεια. Λέω ότι σε αυτό το έργο από την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Λειξουλίου και Περιφέρειας Ιωνίων έχει οριστεί ρητά ως κύριος του έργου η Αντιπεριφέρεια της Αρμονίας της Βάλης. Περίπου από τη βαρύνουσα γνώμη που έχει η Αντιπεριφέρεια της Αρμονίας και η Θάκης επειδή χρηματοδότησε το έργο, είναι δηλαδή σαν να φτάσεις ένα σπίτι, το πληρώνεις, έχεις ή όχι υποχρέωση και καθήκοντα ρωτήσεις τον εργολάβο τι έκανε.
0: Έχει δυνατότητα παρέμβασης ο κ. Κουρίς εδώ να παρέμβει.
1: Να σου λέω είναι κύριος
0: του. Αυτό ρωτάω.
1: Βεβαίως.
0: Η τεχνική υπηρεσία του δηλαδή, να παρέμβει η τεχνική υπηρεσία.
1: Λέω λοιπόν εγώ.
0: Ναι, αλλά έχει ενημερωθεί ο κ. Κουρίς για τις αστοχίες από την Επιτροπή.
1: Βεβαίως, έχει ενημερωθεί.
0: Μα η Επιτροπή δεν έγραψε ότι δεν υπάρχουν αστοχίες.
1: Η Επιτροπή έκανε το ταχυδρομικό διανομέα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Είπαμε, επισήμανε την αναγκαιότητα ελέγχου των ίδιων περιστέρων εργασιών.
0: Ναι, αλλά στη συνέντευξη που είχα πάρει στον κύριο Κουρί και του είχα πει αυτά τα θέματα, μου είχε πει ότι είχε δοθεί εντολή να γίνει αποκατάσταση των ίδιων αστοχιών.
1: Πρώτα να δούμε τι γίνεται. Τι έκανε η Επιτροπή.
0: Ελάς στο μεγαλείο.
1: Η Επιτροπή απλώς εκτελούσε χρέη ταχυδρομικού διανομέα και είπε σε κάποιους παριστάμενους όταν κάνουν αυτοψία τα παράπονα δεν ήταν πολιτών. Τα παράπονα των κατοίκων του Λειξουλίου. Εντάξει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Να χρησιμοποιούν τους δρόμους και σκοτώνονται. Τόσο απλά.
1: Ναι. Και αυτό δεν είναι το Λειξουλίο της καταγωγή. Εντάξει. Λοιπόν. Και είπαμε ότι θα έρθει η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας και του Δήμου να ελέγξουν. Δεν έγινε. Πάμε τώρα παρακάτω. Ρωτώ εγώ, έγιναν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις. Το ερώτημα που τίθεται εσείς. Πώς γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις εάν δεν διαπιστωθούν οι αιτίες για τις οποίες απέτυχε το οδόστρωμα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερο. Ποιος τις έδωκε τις διορθωτικές επεμβάσεις. Ο εργολάβος στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου να αυτοί είχαν αποτύχει στην αρχική κατασκευή. Ποιος τις εμπιστεύεται. Γι' αυτό όφιλε ο κ. Κουρίς ως κύριος του έργου να έχει βάλει την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας να κάνει κόστινα του έργου από την αρχή μέχρι το τέλος και να βάλει τα συμπεράσματα. Τώρα πάμε στις κακοτεχνίες. Είπε ο κ. Δήμαρχος προφανώς αγνώντας όταν πέταλε το θέμα ηλιακής εισπύρωσης ως θεματικός στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έχουν γίνει, λέει, τα πάντα σωστά. Έχουν γίνει, λέει, αυτά που προβλέπετε στην προγραμματική μελέτη, αποξέστης, λέει, της ασφάλτου. Όταν λέμε αποξέστη της ασφάλτου, ξύνουμε το παλιό οδόστρωμα και το βγάζουμε στο πάχος που πρέπει για να χωρέσει η καινούργια ασφαλτική στρώση. Η καινούργια ασφαλτική στρώση έχει πάχος, λέω μερικά τεχνικά στοιχεία, αλλά είναι αναγκαία να τα καταλάβει ο κόσμος. Όταν στρώνουμε άσφαλτο πρέπει να έχει συμπεριλημμένο πάχος 5 πόντους. Αλλιώς το οδόστρωμα είναι κρεμμένο. Όταν λοιπόν κάνω απόξεση της παλιάς ασφάλτου, πρέπει να τις κάψεις τουλάχιστον 5 πόντους, έτσι ώστε η νέα ασφαλτόστρωση να έρθει στο ίδιο ύψος με το ρήθρο του πεζοδρομίου. Με το κάτω μέρος του πεζοδρομίου. Εδώ στα περισσότερα σημεία στο Λειξούρι, αν δεν είναι μέχρι το πάνω μέρος, είναι μέχρι τη μέση. Άρα δεν έχει γίνει απόξευση. Δηλαδή έκαναμε πεντικιούρ στην άσφαλτο Διονύση, όσοι μας ακούν. Επομένως, πάει λέγοντας. Να πούμε όμως και δύο κουβέντες λίγο πιο ουσιαστικές.
0: Πράγμα που δεν γίνεται, κύριε Ρουχωτά, έτσι.
1: Α, δείτε και στο Αργοστό.
0: Ναι, πράγμα που δεν γίνεται.
1: Αλήθεια στο Αργοστόλι, με επιφύλαξη και στο Λειξούρι με τα βεβαιότητες, βλέπετε ότι η
0: ασφαλτοστρώση... Ναι, αλλά το πλάτος και...
1: Τι θέλεις τώρα, άσε με να τα λέω εγώ. Λοιπόν, η ασφαλτόστρωση καινούργια φτάνει μέχρι τη μέση του κρασπέδου, αλλά φτάνει μέχρι το πάνω μέρος του κρασπέδου. Και αφήνει και κανένα δεκαριά, 15 πόντους από την άκρη του πεζοδρομίου. Αυτό τι ήταν αποτέλεσμα. Πρώτον σου δημιουργεί, όχι καχυποψίες, βάσιμες βεβαιότητες, ότι δεν έχει φύγει σωστά η άσφαλτος από κάτω. Τι έλεγε λοιπόν ο κύριος Δήμος, ότι έχουν γίνει. Λέει, έχουμε δώσει και τη μελέτη. Προφανώς και δεν την έχουν δώσει τη μελέτη στους Δημοτικούς Συμβούλους, γιατί δεν έχει αναρτηθεί στο διάβγεια. Επομένως, όλα αυτά τα πράγματα τα επισήμανα εγώ. Τώρα, για παράδειγμα, είχε ημερομηνία πέρα τους 10 Μαΐου του 25. 16 μήνες και το έργο δεν έχει τελειώσει ακόμα και δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσει. Το δε τραγικό είναι και το εξής. Συζητάμε για επισκευή του επαρχιακού δικτύου. Το πρώτο πράγμα που μας απασχολεί στο επαρχιακό δίκτυο, αγαπητέ φίλε Διονύση, ποιο είναι? Η ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια. Δεν είναι. Πήγαινε να ταξιδέψεις βράδυ στους δρόμους της Κεφαλονιάς και κατ' επέκταση και του Λειψουγιού και άμα ξέρεις που είναι η λάδα του δρόμου, έλα να μου το πεις. Τι όφιλε λοιπόν να κάνει σε αυτά το 1.800.000 που του διέθεσε η περιφέρεια ο Δήμος Λειψουγιού να προτάξει τις διαδραμίσεις. Γιατί να προτάξει τις διαδραμίσεις? Διότι τουλάχιστον θα οριοθετήσουν τις άκρες του δρόμου για να μπορεί να ταξιδεύει ένας άνθρωπος με ασφάλεια. Όποιος ταξιδεύει νύχτα στους δρόμους της Κεφαλονιάς του Ξαναλέω, ψάχνει με το φανάρι να δει που είναι η άκρη του δρόμου. Είναι και τα χορτάρια και ο Θεός μας βοηθάει και δεν πέφτουμε από κάτω. Άλλο πράγμα, έχουμε επαρχιακό δίκτυο. Τι κάνουμε?
0: Μισό λεπτό, κύριε Λοχωτά, εδώ θέλω να μας διευκρινίσετε κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να κατέβει το ύψος του παλιού οδοστρώματος στην αρχή του πεζοδρομίου, έτσι, του κρασπέδου.
1: Το κάτω μέρος του πεζοδρομίου που λέγεται ρήθρο.
0: Μάλιστα, στο ρήθρο. Λοιπόν, αυτό ποιος το ελέγχει?
1: Η τεχνική υπηρεσία που επιβλέπει τώρα, δηλαδή η τεχνική υπηρεσία της Δημοσίου.
0: Αυτό πρέπει να ελεγχθεί πριν πέσει η πίσα η καινούργια, έτσι.
1: Το βάθος της απόξεσης, ναι, και θα το διαπιστώσει αν δεν έκανε τον κόπο να παραδείξει την απόξεση και μετά τη διάστρωση, αλλά τότε θα είναι αργά. Όταν στρώσεις την άσφαλτο και δεις ότι φτάει, αν το ύψος του κρασπέδου είναι γύρω στους 20 πόντους. Αν δεις ότι...
0: Γιατί από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, ναι, όλες οι πίσες που έχουν πέσει έχουν ανέβει, ναι, και έχουν αφήσει ένα πολύ μικρό ύψος στο πεζοδρόμιο, που σημαίνει ότι όλο το νερό τώρα θα ανεβαίνει πάνω στα πεζοδρόμια.
1: Άλλωστε 10 Διονύση. Μόνο ότι δεν είσαι τεχνικός, το περιγράφεις σωστά.
0: Από την εμπειρία μου κάτι έχω μάθει και εγώ, κύριε Λοχωτά μου.
1: Δεν γίνουμε διαφορετικές εξισώσεις, απλά πράγματα που τα καταλαβαίνει και ο δευτερός πολίτης.
0: Ναι, και βλέπουμε μετά που πλημμυρίζουν τα πεζοδρόμια. Αυτό ποιος θα αποκαθιστά το πρόβλημα? Κανένας.
1: Για πες μου τώρα, εδώ σε θέλω κάπου να περπατήσεις τα κάρβουν.
0: Μάλιστα.
1: Έκαμε διαστατικές επεμβάσεις στο εργολάβος. Και το ερώτημα που έβαλα εγώ είναι, ποιος τις ενέκρινε? Υπάρχει χαρτί? Συμφωνία την περιφέρεια ως κύριος του έργου. Να μας παρουσιάσει το χαρτί του με το οποίο έγινε αυτή η ευσκευή. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είναι κύρια τα σημεία που σου επισημαίνω. Συζητάμε για αποκατάσταση, το έργο λέγεται αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Λειψουλίου. Μια οδοποιία έχει έργα τεχνικά, έργα οδικής ασφάλειας και τελευταίο της ασφαλτοστρώσης. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, είτε μπαίνεις είναι ή λαϊκιστής. Τελεία. Δηλαδή, τι είναι τα τεχνικά έργα, Διονύση? Είναι πτυχία αντιστηρίξεως ή υποστηρίξεως, είναι απορροή ομβρίων, έτσι ώστε το ογκόστρωμα να γιβωτίζεται σταθερά και ασφαλώς και να αποκτάνε κατά το δυνατόν οι επαρχιακοί δρόμοι ικανοποιητικό πάχος. Έρχομαι στο Λειψούρι. Είναι 2-3 σημεία που αν τα όφυλα να δηλαδή, είχε συμπεριλάβει σε αυτή τη μελέτη ο Δήμος Λειψουγίου για σε στροφές που είναι σαν λαιμός μπουκαλιού. Αντί λοιπόν να διαπλατείνουν σε δύο
0: αυτά, αυτά είναι στα χαρτιά όμως, αυτά είναι στα χαρτιά, κύριε Ροκοντά. Αυτά είναι στα χαρτιά, στη θεωρία. Στην πράξη δεν γίνεται όμως, αυτό είναι η ουσία.
1: Κάτσε, δύο λεπτά. Εγώ σου επισημάνω ότι δεν έχει γίνει. Δηλαδή, διαθέσαμε 1.817.000 ευρώ για να ρίχνουμε άσφαλτο. Αυτό είναι επισημένο. Μα δεν η άσφαλτο σε ένα έργο επαρχιακής οδοποίησης, αποκατάσταση επαρχιακής οδοποίησης, είναι πιθανότατα το 1/3 του αντικειμένου από άποψη ουσίας. Ξανατονίζω, εάν δεν οδηγείς ασφαλώς το βράδυ, τι να το κάνω να έχω άσφαλτο, να μην βλέπω.
0: Γιατί άρα, έχει γίνει και... διαγράμμιση, κύριε Ρουχοντά. Έχει γίνει ποια διαγράμμιση.
1: Είναι... ποια είναι η πλάκα τώρα, διόγηση. Κάνουν παρεμβάσεις στο ειδικό δίκτυο. Κάνουν μπουκούνια-μπουκούνια, να το πω έτσι. Λίγο στα μονοπολάτα, λίγα στα χαβιάτα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όπου κάνουν παρεμβάσεις, κάνουν διαγραμμίσεις. Λίγο μετά ή λίγο πριν την ασφαλτώσεις δεν κάνουν τίποτα. Αν αυτό είναι επισκευή επαρχιακού οδικού δικτύου, τότε εγώ μάλλον πρέπει να στείλω το δίπλωμά μου στον δίβανο. Πάμε τώρα παρακάτω.
0: Εκτός από το οδικό δίκτυο, τι άλλα προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα οποία δεν έχουν λυθεί από αυτά τα οποία έχει θέσει η αντιπολίτευση.
1: Γιονίση, θα θέλω να σταθούμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι λίγο, εννοώ στην ανακοίνωση που έχω κάνει, γιατί δεν είναι λίγο να έχουν διατεθεί 1.817.000 ευρώ και το έργο όσον αφορά αυτό που λέγεται αποκατάσταση να είναι θεόπουτσο. Δεν μπορεί να μην εξασφαλίζεται στοιχειώδη σωτική ασφάλεια. Δεν μπορεί σε ορισμένα σημεία που υπάρχει δυνατότητα να μην έχουν γίνει διαπρατήσεις. Και τελικά ελέγχεται και το θέμα των ασφαλτοστρώσεων.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν δει ότι οι ξένοι κάθε χρόνο που γράφουν τις παρατηρήσεις, το πρώτο πράγμα που ζητάνε οδική ασφάλεια, πινακίδες και οπωσδήποτε το βασικότερο, να έχουν αυτό που πρέπει για να μπορέσουν να ταξιδέψουν.
1: Πέρα από τους ξένους, Διονύση μου, είμαστε και εμείς όλοι που ζούμε.
0: Α, καλά, εμάς δεν μας υπολογίζουν, κύριε Ρούχα.
1: Εμάς
0: μας υπολογίζουν κάθε που είναι εκλογές για να πάρουν τον ψήφο τους και να κάτσουν στην καρέκλα. Μόνο, τίποτα άλλο.
1: Επομένως, εγώ έκανα αυτή την ανακοίνωση, διότι αυτή τη στιγμή οφείλει η αντιπεριφέρεια να ελέγξει αυτά τα πράγματα. Και είναι απαράδεκτο, 6 μήνες τώρα, 5 μήνες, πόσο είναι από τις 27/3 που η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν έγραψε τίποτα, αλλά τουλάχιστον είπε κάτι. Να έρθει η τεχνική υπηρεσία της αντιπεριφέρειας να ελέγξει. Σε τι έκταση.
0: Εσείς έχετε κάνει κάποια κρούση στην αντιπεριφέρεια για αυτά τα θέματα ακριβώς που έχετε ανακοινώσει.
1: Επειδή ξέρεις ότι έχω καλές σχέσεις με τον κύριο Κούρη, τα συμπεράσματα είναι δικά σου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σου λέω σαφέστατα ότι δεν έχω πει. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι απαίτηση να υπάρξει σωστή απορρόφηση των χρημάτων εποφορία της κοινωνίας. Και μία άλλη παρατήρηση για το συγκεκριμένο έργο πάντα μιλώ. Οι επεμβάσεις των ασφαλτοστρώσεων και μόνο, γιατί δεν κάνανε τίποτα άλλο όπως είπα 100 φορές σε αυτή την κουβέντα μας, είναι γύρω στα 11 με 12 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 5 χιλιόμετρα γίνανε μέσα στην πόλη, στην κεντρική λεωφόρο. Γιατί γίνεται αυτή, διότι την παίρνει μπάλα επειδή και από βορρά και από νότο είναι επαρχιακό δίκτυο και θεωρείται ότι και αυτά τα κομμάτια ανήκουν στο επαρχιακό δίκτυο. Το ερώτημα είναι το εξής. Έστω ότι ήθελες να τα συμπεριλάβεις και αυτά στην επισκευή, ποια θα προτάξεις πρώτα. Πρέπει να επιλέξεις. Αν δεν σε φτάνουν όλα τα λεφτά να τα κάνεις όλα, πρέπει να επιλέξεις. Τι επισκευάζω, πού παρεμβαίνω. Είναι δυνατόν να ασφαλτοστρώνεις 5 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και να αφήνεις αυτά να μην τα έχεις ρίξει στους επαρχιακούς δρόμους. Είτε στην οδική ασφάλεια, είτε στα τεχνικά έργα, είτε σε απορροές ομβρίων, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα δηλαδή, και η αντιμετώπιση επί της ουσίας αυτού του έργου δεν ήταν τίποτα. Απλώς ήταν για να πει ο κ. Κατσιβέλης ότι εγώ κάνει 12 χιλιόμετρα σε αποστρώσεις.
0: Ναι, αλλά ρωτώντας τον δήμαρχο σε συνέντευξη που του πήρα, νομίζω το ακούσατε, είπε ότι όλα είναι εντάξει και η αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα άλλο από να κάνει αντιπολίτευση. Αυτό είπε.
1: Πρώτα απ' όλα η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να επισημαίνει τα κακό σχήματα.
0: Μάλιστα.
1: αυτά που παρατηρώ εγώ είναι τεχνικές παρατηρήσεις και στις οποίες ο Δήμαρχος είτε δεν απαντάει είτε είναι ρηματικός. Είπε ο κύριος Δήμαρχος...
0: Τεχνικές υπηρεσίες δεν υπάρχουν στο Δήμο, κύριε Ρουχωτά.
1: Να πω ότι περί άλλα τη βάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα ξέρω, κύριος Δήμαρχος.
0: Θα
1: σου πω όμως το εξής. Για λεφτά, να δούμε τι είπε ο κύριος Δήμαρχος στην ερώτηση που του έβαλε η τεχνική συσπήρωση. Λέει τίποτα, ας δούμε, λέει υπάρχει. Έλα όμως που δεν υπάρχει μελέτη με την έννοια την καθεαυτή, διότι ανέκρινε μια οικονομική επιτροπή περιγραφικά που θα γίνουν παρεμβάσεις. Κάτω από την περιγραφή δεν επισυνάπτεται η τεχνική μελέτη. Και ποια είναι η τεχνική μελέτη, σε ποια σημεία θα γίνουν παρεμβάσεις, επακριβώς, προμετρήσεις, προϋπολογισμός, τιμολόγιο, τεχνική ρύθμιση. Αυτά δεν είναι αναρτημένα στο διάδια και επομένως πώς θα ψάχνει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος. Ψηφίσαμε τη μελέτη υπαρχισμών 12 της τεχνικής υπηρεσίας. Πού είναι η τεχνική μελέτη, δεν υπάρχει. Έχουν γίνει αποξέσεις.
0: Ο λόγος που δεν υπάρχει ποιος είναι, δεν μπορούσαν να τις συντάξουν, αμελήσανε, τι ήτανε.
1: Ξέρω και εγώ τι να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά στην στην απόφαση που...
0: Μα μπορεί να προχωρήσει ένα έργο χωρίς μελέτη, κύριε Ρουχωτά.
1: Όταν λέω χωρίς μελέτη, Διονύση, λέω ότι αυτή τη μελέτη δεν την ανήθισε η τεχνική υπηρεσία και ο
0: Ιωσήφιος. Αν περιμένετε να την αναρτήσει και να δείτε τι έχουν κάνει, καταλαβαίνω τι λέω.
1: Πάμε τώρα παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Για την απόφαση σας το είπα. Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
1: Ο χρόνος τώρα που είναι 16 μήνες και δεν έχει αλλιώσει ακόμα το έργο, είπε ο κ. Δήμος, και τι έγινε, λέει, που έχει καθυστερήσει, το πρώτο ή το τελευταίο.
0: Να ρωτήσω κάτι, με το...
1: Ας ρωτήσω
0: και κάτι άλλο που θέλω.
1: Ό,τι θες να ρωτήσεις. Καλό είναι λοιπόν, αν πάμε με την προσέγγιση του κυρίου Δημάρχου, να μην βάζει ο Δήμος Λειξουρίου πέρας συμβατικό. Δηλαδή στη σύμβαση λέει χρόνος αποπεράτωσης, ένας χρόνος, δύο χρόνια, πέντε χρόνια. Μια πρόταση που θα μπορούσε να γίνει στον κύριο Δήμαρχο, να λέει ενδεικτικός χρόνος αποπεράτωσης. Τόπο να τελειώσει. Ο νόμος όμως δεν λέει στον κάθε Δήμαρχο να τελειώνει όποτε του γουστάρει, πρέπει να υπάρχει δικαιολογία. Για αυτό και για αυτό το λόγο. Και δικαιολογίες για το συγκεκριμένο έργο, αγαπητέ φίλε Διονύση, δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές οι παρεμβάσεις που έκανε ο ΔΔΕ συγχρόνως με τις εστρατοστρώσεις, άντε να δικαιολογήσουν δύο, άντε τρεις, άντε τέσσερις μήνες. Αλλά όχι 16 και ακόμα να μην έχει τελειώσει το έργο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και δεν είναι το πρώτο έργο. Και δεν είναι το πρώτο έργο στο Λειξούρι, Διονύση.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και το ερώτημα που προκύπτει και πρέπει να απαντηθεί είναι, μα πώς γίνεται όλα καλά και να έχουμε κακοτεχνίες, αστοχίες, καθυστερήσεις. Πώς η άλλη γίνεται, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Πώς γίνεται. Είναι όλα καλά. Μα δεν πρέπει να σανώ.
0: Να ρωτήσω κάτι, με το θέμα, τα υπόλοιπα θέματα, η Ακοβάτζος Βιοθήκη, σε ποια κατάσταση βρίσκεται?
1: Πότε έκανε το σεισμό?
0: Το 14.
1: Νομίζω ο τελευταίος ήταν τις 3 του Φλεβάρι.
0: Α, ναι, λέτε τους πρόσφατους.
1: Αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, θυμάμαι καλύτερα, ήταν 3 του Φλεβάρι του 2014. Είναι ακριβώς έτσι και χειρότερα. Άλλο ρώτα.
0: Σας το λέω, σε συνέντευξη που είχα με τον κύριο Θεοδουλίδη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Ιτσάκ, το ξέρετε, μου είπε ότι μην επαναπαύονται, γιατί έχουν περάσει τα 10 χρόνια και δεν θα πάνε στα 20 για να ξανακάνει ένα μεγάλο σεισμό όπως το 14. Γι' αυτό πρέπει και ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στα σχολεία να ολοκληρωθεί, που δεν έχει ολοκληρωθεί, παρόλο την εντολή που υπάρχει από το Υπουργείο. Τα δημόσια κτίρια και σχολεία να ελεγχθούν και φυσικά και η Ακοβάτζος Βιοθήκη, που αν κάνει ένα σεισμό τώρα δεν θα μείνει τίποτα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός στην παραλία, τον έπιασε μια απλή πολίτησα του Λειξουρίου, το είδαμε αυτό στο βίντεο, και δεν του είπε ότι δεν μου φτάνει η σύνταξή μου να ζήσω. Του είπε, έχουμε μια Ακοβάτζος Βιοθήκη και κανονίστε να τη φτιάξετε. Το θυμάστε αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης έχει άλλα προβλήματα τα οποία τον απασχολούν, ανεξάρτητα ότι έχει και τα δικά του προβλήματα. Και σου λέει γιατί να χαθεί ο πολιτισμός από τη στιγμή που μπορούμε να το σώσουμε. Γιατί δεν το σώζουμε επιτέλους και έχει υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Μας πείραξε ο κ. Πετράτος και τον ξυλώσαμε. Βάλαμε επιτροπή. Η επιτροπή αυτή τι κάνει?
1: Να σου απαντήσω για τη βιβλιοθήκη χωρίς να πλατιάσω. Κλείνουμε τα 13 χρόνια σε ένα δίμηνο.
0: Το ξέρω.
1: Δίμηνο πόσο είναι. Και μπαίνουμε στο 14ο. Η βιβλιοθήκη, πέρα από τις ζημιές του 14, έχει υποστεί τις βλάβες του χρόνου και των επανειδημένων σεισμικών μικρών ή μεγαλύτερων δονήσεων. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Προφανώς λοιπόν συστηματικά ρυπίζεται, να το πούμε λιξουριώτικα. Το έχουμε πει 150 φορές.
0: Εσύ σαν μηχανικός δεν προβληματίζεστε, δεν σας απασχολεί αυτό το θέμα?
1: Το έχουν αναδείξει κατάξεις της αντιπολίτευσης και εγώ όταν ήμουν ένα δημοτικό σύμβουλο, να σου θυμίσω ένα σκοπτικό σχόλιο που έκανα τον καιρό που ξεκίνησε το Υπουργείο Παιδείας να κάνει επισκευές και φτιάξανε ένα χαντάκι γύρω-γύρω και το παρατήσανε. Και είπε ότι σταμάτησε γιατί γίνεται καυγάς.
0: Καλά, αυτές οι δεξαμενές που κάνανε ήταν για γέλια πραγματικά. Δηλαδή να ανοίξουν δεξαμενές και να γεμίζουν νερό και να σαπίζουν τα θεμέλια. Ήταν πολύ ωραία κατασκευή αυτή.
1: Δεν ήταν
0: δεξαμενές. Ναι, δεξαμενές είχα ονομάσει εγώ, εντάξει.
1: Α, εντάξει. Εγώ λοιπόν είπα ότι ο λόγος που δεν προχώρησε αυτή η επισκευή είναι ότι για τις γέφυρες προσπέλασης από την αυγή στις πόρτες της βιβλιοθήκης τσακωνόντουσαν ο βουλευτής και ο κύριος Παρίσης, τότε δήμαρχος, ο οποίος έχει επιδαψηλεύσει στο Λιξούρι μεγάλες υπηρεσίες, στο στυλ της γέφυρας, θα είναι λαϊκό ή αριστοκρατικό. Θα πάμε δηλαδή στην γέφυρα, το στεναγμό της Ρώτης, Βελετίας, ή κάτι πιο απλό να βάλουμε ξύλα να μπαίνουμε. Εκεί λοιπόν γινόταν ο καβγάς και δεν προχώρησε και η αντιστήριξη της
0: βιβλιοθήκης. Τώρα άρα δηλαδή αυτό θα παραμείνει όπως και οι εργατικές κατοικίες στα ίδια
1: σχόλια. Α, η ιστορία του Διονύση.
0: Γιατί ο κύριος Χρυσοχοίδης στο Μέγαρο, εδώ το περιβόητο το Μέγαρο, μου λέει: κύριε Βούτο, μην ανησυχείτε, του χρόνου θα είναι έτοιμες. Και ήταν όλος ο κόσμος των εργατικών κατοικιών, οι πάντες μέσα. Και περάσανε 13 χρόνια και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Για να μην πάμε πολύ πίσω, πρόσφατα εδώ και 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω να θυμάμαι καλά, ο κύριος Καπάρτος αγκαλιάνε τον κύριο Κατσιμέλη, πήγανε στις κτηριακές υποδομές, μου παρήξαν ένα μπερδάκι ότι εγώ τους κάνω αντιπολίτευση. Και ήταν ότι τόσο οι εργατικές κατοικίες όσο και το ΕΠΑΛ σε 3 μήνες θα έχουν δημοκρατηθεί. Δημοκρατηθήκαν πρόσφατα σχετικά οι εργατικές κατοικίες. Και τι έχει γίνει, αγαπητέ Διονύση? Έχουν φύγει όλα τα τουρλά και έχουν απομείνει μόνο οι σκελετοί στα προσεπισκευή κτίρια.
0: Αυτά τα κίτρινα που λέμε, τα κίτρινα.
1: Ναι, ναι, αυτά όπως αντιλαμβάνεσαι. Το να βγάλει τα τούβλα παίζουν σημαντικό ρόλο.
0: Αλλάζουν τη στατικότητα. Αλλάζουν τη στατικότητα.
1: Βοηθάνε.
0: Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν...
0: Τα έχουμε μάθει, κύριε Ρουγότα, τα έχουμε μάθει.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αγαπητέ φίλε Διονύση, εκείνο που έχει σημασία...
0: Ακόμα και τα πρέκια στα παράθυρα παίζουν και αυτά ρόλο στη στατικότητα.
1: Όλοι.
0: Λες που τα έχω μάθει.
1: Σε μία μάχη παίζουν ρόλο οι στρατιώτες, οι υπαξιωματικοί, οι αξιωματικοί, η επιμελητεία, όλα. Εδώ λοιπόν έχουν φύγει οι στρατιώτες πληγωμένοι.
0: Δηλαδή με την κατάσταση που επικρατούν στα κέντρα μου λες ότι αν κάνει ένα σεισμό θα πέσουν και αυτά. Αυτό μου λες τώρα.
1: Έχει απομειωθεί η όση αντοχή έχει μείνει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πότε περιμένουμε πως θα γίνουν αυτά τα κίτρινα να αποκατασταθούν για να μπουν οι άνθρωποι μέσα, ανεξαρτήτως τα άλλα που έχουμε το λιγότερο 3 χρόνια από ό,τι μου είπανε και βλέπουμε, δηλαδή στα 13, στα 16 χρόνια και βλέπουμε.
1: Δημήσι μου να σου πω ότι δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Με βρίζανε...
0: Ήμουν αγιώς και γέρασα, κατάλαβα. Εντάξει.
1: Ακούστε, εδώ και 2-3 χρόνια και ο κύριος Καπάτος και ο κύριος Κατσιβέλης αγκαλιά είχαν πάει σούπα στην...
0: Καλά, από φωτογραφίες έχουμε χορτάσει και από Μαυρογιαλούρους, εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Και τώρα εν όψη εκλογών, τώρα κύριε Ρουχοντά, εν όψη εκλογών θα δείτε πολλά πάλι. Θα μας τάξουν και παιδιά και σχολεία, δεν έχουμε τα πάντα, όλα θα τα τάξουν. Πότε θα βγουν τα παιδιά μέσα από τις Λαμαρίνες, από... δεν ξέρω, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, που είναι αθηγινές εκεί για τα παιδιά μας.
1: Ας είμαι από και το δικό μου.
0: Πες το παιδιά μας.
1: Εδώ και 2-3 χρόνια σου είπα, πήγανε στις στυριακές υποδομές, βουλευτές και δήμαρχους, και ήταν όλα καλά, σε 2-3 μήνες όλα ξεκινάνε. Βγαίνει ο κύριος δήμαρχος, μου τραβάει ένα φιλικτικό, βάζοντας και τη φωτογραφία του μαζί με τον κύριο Καπάτο, να προσυπογράψει ίσως ο αγαπητός μου Παναγής την ανακοίνωση του κύριου Κατσιβέλη. Μου τα δείξανε και στο ίδιο φιλιππικό και βρίσκουμε για περπάν. Το οποίο και αυτός για τις μήνες θα τελειώνει. Δεν έχουν καν αρχίσει.
0: Τώρα έχουμε, όμως, τώρα έχουμε και ένα ατού παραπάνω για το θέμα της Ιακωβατίου. Γιατί είναι και κουμπάρα μας η υπουργός που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Άρα πρέπει να, κάτι να κάνουμε. Αλλά δεν ήρθε όμως στα εγγένεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήρθε στα εγγένεια.
1: Για το θέατρο δεν ρώτησε.
0: Θα πάμε και στο θέατρο και θα πάμε και στο δημοτικό σχολείο και με αυτά θα κλείσουμε, αυτά τα δύο.
1: Λέγε.
0: Τι γίνεται, το Δημαρχείο μου λέει προχωράει.
1: Νομίζω.
0: Ναι, έτσι μου είπε, προχωράει.
1: Το Δημαρχείο είναι πιστό, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επισκευής της δεύτερης φάσεως.
0: Α. Σε δύο χρόνια δηλαδή έχουμε καιρό ακόμη, ε.
1: Εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω να έχει επιληθεί το θέμα του ασανσέρ.
0: Θα γίνει στο πίσω μέρος, μου είπε. Στο Μεκάλυπτο.
1: Ναι. Αλλά δεν το βλέπω στις ενεξελίξεις εργασίες να έχει γίνει.
0: Σημείωσε. Μα είπαμε δύο χρόνια ακόμη για το Δημαρχείο, κύριε Ρουχοντά.
1: Στον κύριο Δήμαρχος.
0: Ακριβώς.
1: Δύο χρόνια ακόμα.
0: Αμέ. Και το θέατρο το ίδιο. Και το θέατρο.
1: Μπράβο, εκπλήσω ένα θετικά.
0: Μα έχει καταλάβει πώς δουλεύει το σύστημα και σου λέει γιατί να εκτεθώ και να πω ότι θα είναι έτοιμο. Και καλά κάνει και μπράβο τον, να είναι αληθής.
1: Πώς, τι λες με το Διόνυση. Πάρα μου εσύ σε συγχωρεί για την απλώση. Ξεκινήσαμε το 2014 και έχουμε φτάσει στο 2034 και ακόμα δεν είμαστε.
0: Ναι, γιατί τώρα που θα έρθουν οι μαυρογιαλούροι εν όψη εκλογών θα ακούσετε πολλά. Όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό μας, θα γίνει ο δρόμος Αργοστόλη-Πόρο, χωρίς όμως τις παρεμβάσεις μέσα στα χωριά, αλλά έξω από τα χωριά. Που σημαίνει ότι θα είναι η ίδια επικινδυνότητα. Και πρέπει να κάνουν και 60 γεφύρια. Μήπως ξεκίνησε κανένα γεφύρι, για να καταλάβω δηλαδή. Εντάξει. Έλα τώρα, κύριε Ρουχοντά μου, μη με κογιονάρεις, γιατί δόξα τω Θεώ 45 χρόνια έχω να σου βάλω κασέτα τι μου λέγανε εδώ και 45 χρόνια και τι είναι σήμερα. Άσε με τώρα, έλεος δηλαδή πια. Εντάξει. Ας πω σαν τα μαλλιά μου και τα ίδια πράγματα ακούω, ακόμη. Και τα παιδιά μας φεύγουνε, έχει αδειάσει το νησί και στο τέλος ποιος θα μείνει. Για να ξέρω δηλαδή.
1: Λοιπόν, τι να πω,
0: για πάμε δημοτικό σχολείο, γιατί το έχετε σε αυτή την πλήρη εγκατάλειψη, δεν μπορείτε να το κάνετε ένα πολιτιστικό κέντρο να δουλεύει, να είναι ενεργό.
1: Αυτό που του κηδίδει Βαλεντή, το Μεσσία, λες το παλιό δημοτικό σχολείο.
0: Ναι, το παλιό δημοτικό σχολείο, δίπλα στο Λιμιναρχείο.
1: Ναι, ναι.
0: Επισκεπάστηκε απ' έξω, έγινε όμορφο και από μέσα τι κάνει.
1: Ναι, όταν ήταν δήμαρχος ο κύριος Παρίσης, και ξεκίνησε την επισκευή του
0: δημοτικού σχολείου.
1: Του είπα ότι μας πουλάει φύγελια με ταξωτές κορδέλες. Και ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Έκαμε την επισκευή των όψεων και τώρα τα παράτησε. Τα μέσα. Είχα ή δεν είχα δίκιο όταν του τα έλεγα αυτά.
0: Υπήρχαν λεφτά.
1: Να κόψει το ζέρκο του να δει.
0: Μάλιστα.
1: Να κόψει το ζέρκο. Άλλωστε ο κύριος Παρίσης ήταν ο πίκτης. Ξέρεις τι θα πει αυτό. Πυγμάχος.
0: Ναι, ναι, χτύπαγε το τραπέζι.
1: Να πάει λοιπόν στους φίλους του τους υπουργούς, γιατί είχε όπως θυμάσαι και όλες ιδέσεις. Και όντως είχε. Να πάει στις λεπτές μπουνιές, να πάει τα λεφτά. Σημειωτέων ότι και ο κύριος Δήμαρχος, ο Δήμαρχος του Υπουργείου, έχασε την ευκαιρία να το επισκευάσει. διότι στο πρόγραμμα δεν στήριξης, ενώ και...
0: Είχε λεφτά, είχε λεφτά.
1: Υπήρχε δράση που έλεγε αξιοποίηση του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος των Δήμων. Και αντί να προτείνει ο κύριος Δήμαρχος να επισκευάσουμε αυτό το κτίριο, το οποίο είχε όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή ήταν ιστορικό, είχε ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, ήταν συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης, είχε χτιστεί το 1993 από τον Γεώργιο Παπανδρέου, και αντί να το εντάξει εκεί, προτίμησε να προτείνει να φτιάξουμε νέο δημαρχείο από 7 ξύλινες διόροφες παράγκες. Προφανώς απερίφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η πρόταση, γιατί ευτυχώς μας λύτωσε το γεγονός ότι ήθελε να φτιάξει 7 ξύλινες παράγκες σε ένα κατάλληλο οικόπεδο. Το χάσαμε λοιπόν και αυτό. Πότε θα βρεθεί λεφτό να το επισκευάσει? Αν πούμε ότι θέλει καλά τάγυρο για να επισκευάσει το σκελετό, να κάνει παρεμβάσει το σκελετό και να κάνει ό,τι άλλες παρεμβάσεις θέλει, όπου τα βρει θα το φτιάξει. Και το ερώτημα είναι, τι θα το κάνουμε αυτό το κτίριο? Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί ο καθένας δει το κοντό του και το μακρύ του. Άλλος λέει να το κάνουμε μουσείο, άλλος λέει να το κάνουμε δημαρχείο, ο άλλος να το κάνουμε, πώς το λένε, για να στεγάζουμε απόρους. Για να κάνουμε κάτι, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το κυρίαρχο όργανο, αν και βέβαια θα μου πούμε και δύο κουβέντες σχετικά με το θέμα, να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από σύγκριση του Δημάρχου. Και στην ουσία θα αποφασίσει ο Δήμος την πληροφορία του, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του την αντιπολίτευση. Τι θα κάνει? Αν δεν έχει μια απόφαση και συνεχεία ένα σχέδιο, που ποιος θα παραγυρεύσει λεφτά? Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Γιατί που δουλειάζουμε λοιπόν? Επομένως και το Δημοτικό Σχολείο θα κλείσει ακόμα μια 20ετία, θα έχει ξεπεράσει κατά πολύ και την οικονομική του ζωή, γιατί από το 1937 μέχρι τώρα πόσα χρόνια είναι. Εκ των νόμων κάνει λοιπόν αυτός ο λογαριασμός και πάει λέγοντας.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα σου πω όμως και ένα αισιόδοξο.
0: Όλα καλά. Όλα καλά είναι, κύριε Ρουχωτά. Όλα καλά είναι.
1: Συγγνώμη. Θα σου πω και ένα αισιόδοξο. Όσο και να σου φανεί παράξενο, έχω συνεργαστεί με τον κύριο Δήμαρχο μετά την πρόταση που κατέθεσα και που περίπου συμπλένει και όλες οι παρατάξεις, για να προωθήσουμε προκαταβολικά στα πλαίσια της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης να κάνουμε το πάρκο μπροστά στο Λασκαράτο, ανατολικά του Λασκαράτου είναι το σωστό, και να προχωρήσουμε το θέμα της κατασκευής της μαρίνας. Είμαι αισιόδοξος, γιατί ο κ. Τρεπερίκης προσωπικά, μετά από παρέμβασή μου και σε συνέχεια μετά από κοινή παρέμβαση δική μου και του Δημαρχού, μας ενέκρινε 25 χιλιάρικα νομίζω, και θα βάλει και ο Δήμος άλλα 10, να φτιάξουμε μέσω ενός γραφείου κατάλληλου γεωπονικού, αρχιτεκτονικού, δεν ξέρω τι, να φτιάξουμε τη μελέτη του πάρκου ανατολικά του Λασκαράτου, το οποίο θα αναβαθμίσει 100% την παραλία. Και προχωράμε.
0: Αυτό θα προχωρήσει και η πλατεία μετά, στη συνέχεια.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ έκανα μια πρόταση, η οποία είναι αρκετά ψηλή. Μπορεί όταν γίνουν μελέτες ευαρμογής να κατέβει, να ανέβει, ανάλογα με τις επιλογές. Είναι όμως μέσα στις προτάσεις που έχω κατεβάσει μια επιμέρους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή και η Μαρίνα είναι επιμέρους. Θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξος ότι αυτά τα πράγματα θα τα προλάβουμε να τα βάλουμε στο ΣΒΑ.
0: Για να γίνει η Μαρίνα δεν χρειάζεται να γίνει η εκβάθυνση του λιμανιού?
1: Πρέπει να πω, γιατί δεν πρέπει να βαράω μονίμως, πρέπει να πω και τα καλά. Έχει έτοιμη ο Δήμαρχος τη μελέτη της εκβάθυνσης?
0: Ναι, μου το είπε, γι' αυτό σας ρωτάω. Επειδή είσαι ειδικός σε αυτά τα θέματα, έχετε ασχοληθεί στο πολεμικό ναυτικό και τα ξέρετε. Γιατί όταν είχαμε τα μηχανήματα τότε με τους σεισμούς, δεν σκέφτηκε κανένα να τους πει, παιδιά, για να κάνουμε και την εκβάθυνση του λιμανιού μαζί με τα λιμάνια που φτιάξαμε. Και έφυγαν τα μηχανήματα. Αυτό είναι η ουσία.
1: Και όταν φτιάχναμε το λιμάνι Διονύση και το επισκευάζαμε, έφαγα τον κόσμο όλο, ήμουν τότε Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κεφαλονιάς, να καταφέρουμε να κρατήσουμε τον μπετόν που ρίξανε 10 πόντους πιο χαμηλά, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να βάλουμε μια όμορφη επίστρωση.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Το θέμα είναι όμως, κύριε Ρουχωτά, με την μορφολογία τώρα της φύσεως και τα λοιπά, με την άνοδο των, της θάλασσας, νομίζω ότι θα έρθουν ίσα βάρκα ίσα νερά που λέμε. Τα πράγματα, τα ξέρετε, τα βλέπετε.
1: Άκου τώρα, άκου και την πρόληψη ενός κακού νέου.
0: Για πέστε μου.
1: Έγινε μια ωραία εκλαϊκευμένη ομιλία της κυρίας Εμπερπίδου, καθηγήτριας του Καπολιστιακού Πανεπιστημίου στην Ιακωβάτη, την Κυριακή το βράδυ. Αναφέρθηκε η κυρία Εμπερπίδου στην άνοδο της θαλάσσης, στη μεταβολή των ακτών κτλ. Κτλ. Και βεβαίως εγώ έθεσα το εξής θέμα, γιατί ένα από τα θέματα που μας καίει εδώ στην περιοχή, αλλά νομίζω είναι και θέμα της Κεφαλονιάς, είναι η παραλία του ΞΥ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι όλης της Κεφαλονιάς, διότι παντού τη διαφημίζαμε,
0: αλλά καταστραφήκε.
1: Είπε λοιπόν η κυρία Περπίδου μιλώντας, ότι η φύση από μόνη της μπορεί αυτά που παίρνει να τα ξαναφέρει. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να αποκαθιστά τις ζημιές που κάνει.
0: Να φέρει την αιμουδιά ξανά.
1: Αυτό το φαινόμενο γινόταν χρόνια. Τελευταία όμως το φαινόμενο αυτό κάθε χρόνο είναι ισχυρότερο. Αυτό
0: διορθώνεται επιστημονικά, τι σας είπε.
1: Περίμενε. Αυτό προϊονίζεται, δεν είναι πιθανότητα, αλλά είναι μεγάλη βεβαιότητα, ότι δεν είναι πλέον σε θέση η φύση να αποκαταστήσει μόνη της την παραλία στο
0: χρήμα. Άρα χρειάζεται παρέμβαση.
1: Ρώτησα λοιπόν ευλογός, αν υπάρχει ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα ερευνών, γιατί χρειάζεται έρευνα.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Από το Δήμο, και αν υπάρχει χρηματοδότηση. Η απάντηση είναι αρνητική. Αλλά ορισμένοι παριστάμενοι ενοχληθήκανε που έκανα αυτή την ερώτηση.
0: Α, έτσι.
1: Μου είπαν ότι η περιφέρεια, λέει, είναι συνέχεια πάνω στο ξύλι. Του είπα και εγώ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Έπρεπε
0: να τους πείτε το εξής, κύριε Ροχοντά, ότι στη Βενετία δεν έχουν βγάλει άκρη τόσα χρόνια που πλημμυρίζουν και μπαίνουν τα νερά μέσα στα μαγαζιά τους. Και θα βγάλουμε εμείς για το ξύ. Καλά τώρα, εντάξει.
1: Το θέτει
0: λοιπόν σωστά. Άσε με
1: να στο κλείσω. Το θέτει λοιπόν σωστά και λες, για να κάνουμε κάτι, και λέμε η τεχνική, ο κοινός κόσμος επίσης το σκέφτεται. Για να κάνουμε μία μελέτη, η οποία στην ουσία είναι παρατηρήσεις και μετρήσεις πριν και μετά τα όποια συμπεράσματα, δεν θέλεις δύο ετήσιους κύκλους.
0: Αυτές οι μελέτες και οι μελέτες, εγώ που τους λέω, ξέρετε πόσες μελέτες υπάρχουν σε συντάρια τις οποίες έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός και είναι άχρηστες τώρα. Αφού τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
1: Άκουσα με, στα τρία χρόνια που ήμουν έκανα μελέτες και τις εφάρμοσα.
0: Ναι, υπάρχουν όμως και άλλες οι οποίες είναι ανεφάρμοστες, αυτό λέμε.
1: Εγώ έκανα πολλές μελέτες και πολλές και όλες τις εφάρμοσα.
0: Μάλιστα, γιατί οι επόμενοι που έρχονται, κύριε Ροχοντά, λένε ότι οι προηγούμενοι δεν μου αφήσαν τίποτα, αυτό λένε.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Καλά. Λοιπόν, όνειρα γλυκά, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Έλα, κλείσε με αυτό.
1: Θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει φόβος μεγάλος για την παραλία του ΞΥ, για το οποίο θα κάνουμε αυτό σήμερα.
0: Εκτύπησε στο καμπανάκι να δούμε τις ευαισθησίες όλων. Τι θα κάνουμε.
1: Μα το θέμα είναι, Διονύση, ότι και τώρα να γίνει ανάθεση που δεν προλαβαίνει.
0: Έχουμε χρόνια και καιρούς.
1: Οι διαδικασίες της ανάθεσης υπογραφής της σύμβασης με τον τρόπο που τα κάνουνε, είναι ένας χρόνος.
0: Καλά.
1: Και αν πούμε πως θέλουμε και δύο χρόνια παρατηρήσεις, να το κάνω εγώ ένα χρόνο.
0: Εντάξει, καλά.
1: Συζητάμε το λιγότερο σε δύο χρόνια. Θα έχει φύγει πιθανότατα η άμμος από το ΞΥ. Θα ενοχλούνται βέβαια οι παριστάμενοι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά δεν έχουμε
0: τίποτα να τους πούμε. Να είμαστε καλά. Θα μας τα φτιάξει όλα η επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει με τους μαυρογιαλούρους που θα μας τάξουν τα πάντα. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
1: Πώς προβλέπεις για η επόμενη κυβέρνηση.
0: Καλά, θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά άστο.
1: Για πες το.
0: Δεν διαβάζεις πόσοι ενδιαφερόμενοι είναι για την καρέκλα, δεν τα διαβάζεις.
1: Ποια καρέκλα.
0: Έτσι, μπράβο. Πάντως εσύ δεν θα είσαι υποψήφιος από ό,τι ξέρω.
1: Εγώ τώρα τι να κάνω.
0: Μα γι' αυτό. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τόπος στα νιάτα. Καλό μεσημέρι, φιλιά.
1: Να ξέρεις βέβαια ότι πολλές φορές οι μεγάλοι είναι πιο αποδοτικοί από τα νιάτα.
0: Ναι, καλά. Μην με προκαλείς τώρα, εγώ ξέρεις ότι λέω τόπος στα νιάτα πάντα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: Στην επόμενη καλεσμένη μας είναι η κυρία Βασιλείου Αντωνία, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλλιέων Ελλάδος, και της λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνουμε, κυρία?
1: Μια διόρθωση και πάλι, μόνο που δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχουν ομοσπονδίες και δεν είμαι των Αλλιών, είμαι αλλιευτικού τουρισμού.
0: Α, αλλιευτικό τουρισμό είναι, εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Απλά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις με τίποτα συναδέλφους, γι' αυτό το λέω.
0: Κατάλαβα. Είχατε συναντήσεις, μιλήσατε και στη Βουλή και θέλουμε να ενημερώσετε τον κόσμο να σας ακούσει τι συμβαίνει και τα λοιπά, να σας ακούσουν και οι συνάδελφοί σας, γιατί νομίζω ότι υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχει κάποιο ευχάριστο, υπάρχει κάποιο δυσάρεστο, να μας τα πείτε. Περιμένουμε.
1: Όσον αφορά τη Βουλή, απλά ήταν χθες η συνεδρίαση της Επιτροπής για την καινούρια κάλπη, για την κοινή ελευθερική πολιτική. Ήταν γύρω στις 5,5 ώρες η ακρόαση. Ήταν όλα τα εργαλεία, ήταν και ο ελευθερικός τουρισμός και για τις μηχανότροπες, για την βιντεότροπες και για την παράκτη αλεία. Υπήρχε έντονη συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο βέβαια υπερψηφίστηκε, όπως γίνεται πάντα, παρότι οι φορείς είχαν αντιρρήσεις και αντιδράσεις.
0: Βγήκε άκρη, καταλήξατε κάπου, σας απαντήσανε κάτι?
1: Πρέπει να αποδεχτούμε τα νέα πράγματα που έρχονται, όπως είναι τα VMS, είναι καινούργιες παραβάσεις, οι οποίες καινούργιες παραβάσεις πολλές φορές οδηγούν ακόμα και σε αφαίρεση απόπλου και αδείας για κάποιο χρονικό διάστημα από το αλλιευτικό σκάφος.
0: Ναι.
1: Είναι διάφορα. Είναι πάρα πολλά πράγματα.

0: Τώρα και θα είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν και οι δικοί μας δεν θα μπορούν να ψαρέψουν, αυτό μου λέτε.
1: Μα δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο ψήφισμα οι Τούρκοι για να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να ψηφίσει κανείς να τους δώσει την άδεια.
0: Αλλά αυτοί ναι, δεν υπολογίζουν τίποτα. Αλλά το θαλάσσιο πάρκο δεν τους προστατεύει.
1: Όχι, ούτε καν. Θα είναι μέσα. Εκείνη υπάρχει περίπτωση να είναι μέσα στα θαλάσσια πάρκα. Εμείς δεν ξέρω πού θα είμαστε.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Το δικό μας τι γίνεται, υπάρχει τώρα.
1: Το δικό μας υπάρχει ευτυχώς.
0: Ηρεμία λόγω εκλογών, τι είναι.
1: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει ηρεμία. Απλά υπάρχει μια συμπαράσταση, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, από τους διοικητικούς όσον αφορά το Ναυτιλίας και το ΙΠΑΤ στη μεριά μας, δηλαδή του Σαλής. Και υπάρχει έτσι μια επίθεση εγγράφων θεσμικά από εμένα, από το σωματείο, αλλά και από αυτούς με ερωτήσεις, οι οποίες αυτές όλες οι ερωτήσεις που είναι έγγραφες δημιουργούν μια κολλησιεργία και μια καθυστέρηση στο θέμα όσο γίνεται. Γιατί ξέρετε, ένα έγγραφο όταν πάει μέχρι να πρωτοκολληθεί και να το δούνε και να το απαντήσουν, μπορεί να πάει και τρεις μήνες. Οπότε αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτό, δηλαδή αν θέλετε βρήκαμε αυτό σαν όπλο, να στέλνουμε ερωτήσεις επίσημες για να παίρνουμε επίσημες απαντήσεις. Σε διάφορα θέματα όσον αφορά το πάρκο, πάντα όσον αφορά τους αλληλείς.
0: Δηλαδή όσο δεν ψηφίζεται το θαλάσσιο πάρκο στο Ιόνιο, παραμένουν τα πράγματα ως έχει, έτσι.
1: Είναι αυτή τη διαδικασία, είναι στην διαδικασία που γράφεται το ΠΙΔΕΛΤΑ. Είναι σε αυτή τη διαδικασία που στείλει το ΠΙΔΕΛΤΑ. Όσο το ΠΙΔΕΛΤΑ δεν τελειώνει, σημαίνει ότι δεν θα πάει στο ΣΤΕ. Θα καθυστερήσει να πάει στο ΣΤΕ. Όλο αυτό καθυστερεί και καθυστερεί και καθυστερεί.
0: Θα το βλέπετε να πάει μετά τις εκλογές ή θα το περάσουν πριν τις εκλογές?
1: Ναι, μετά τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές. Για να μην υπάρχει και πολιτικό κόστος, έτσι.
1: Έχουμε στείλει τουλάχιστον 3 εγώ, άλλα 4 το Υπουργείο Ανάπτυξης και άλλα 5 το Ναυτιλίας έγγραφα και δεν έχουν απαντήσει και στο πρώτο ακόμα.
0: Πολύ ωραία. Αυτό σημαίνει ταχύτητα. Ο βουλευτής δεν μπορεί να παρέμβει. Οι βουλευτές δεν μπορούν να παρέμβουν των Ιωνίσεων.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Όταν είχα έρθει σε επαφή και είχα μιλήσει με τον κύριο Καπάτο, ήταν πρόθυμος να βοηθήσει για ό,τι χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, εγώ, αν θέλετε, απευθύνθηκα περισσότερο στους διοικητικούς. Γιατί στα Υπουργεία, να ξέρουμε πάντα ότι σε εισαγωγικά κουμάντο δεν κάνουν οι Υπουργοί οι ίδιοι, αλλά κάνουν
0: οι διοικητικοί. Και οι προϊστάμενοι.
1: Όχι, το διοικητικό προσωπικό είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί.
0: Ένας απλός υπάλληλος μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά από ένα υπουργό.
1: Μπράβο, γιατί είναι αυτοί που προωθούν τα έγγραφα, προωθούν τα πάντα που χρειάζεται.
0: Και τα οποία δεν γνωρίζουν οι υπουργοί, τι υπογράφουν.
1: Έχω βρει απάγγειο στους διοικητικούς.
0: Αχ, τι να πω τώρα, το θέμα είναι ότι...
1: Υπάρχει μια στέγη συνεργασία, όμως μπορώ να πω, με τους διοικητικούς στα Υπουργεία.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό.
1: Είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Να τους πηγαίνετε και κάνα ψαράκι να τους καλοπιάνετε.
1: Δεν χρειάζεται, είναι καλή από μόνη τους, δεν έχουν ανάγκη
0: τέτοια. Έτσι για πλάκα το είπα. Το θέμα είναι ότι το Αιγαίο έχει πρόβλημα. Το Αιγαίο πάντως έχει πρόβλημα.
1: Το Αιγαίο έχει πρόβλημα, έχει υπογραφεί, έχει τελειώσει.
0: Πάρα πολύ, έχω δει τους συναδέλφους σας που βγαίνουν και φωνάζουν στα κανάλια, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω αν ακούγονται.
1: Να δείτε, θα ανέβει το βίντεο από τη Βουλή, θα δείτε τι υπόθηκε. Και από τις μηχανότητες και από τις βιντεότητες και από την παράσταση.
0: Ναι, να μας στείλετε να το δημοσιοποιήσουμε, γιατί
1: όταν ανέβει, δεν έχει ανέβει ακόμα από το κανάλι της Βουλής, θα το ανεβάσουμε.
0: Ναι, πότε ήταν αυτό, πότε έγινε χθες.
1: Έγινε χθες, ήμασταν από τις 1 μέχρι τις 5.30.
0: Και πώς ήταν η ονομασία του?
1: Της Επιτροπής, ένα λεπτό, μπορεί να σας το στείλω και γραπτά για να μην κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι, στείλτε μου το γραπτός για να κοιτάξω εγώ μήπως μπορέσω και να ανεβάσω εγώ το βίντεο.
1: Βεβαίως, θα υπάρχει στο κανάλι της Βουλής, δεν έχει ανέβει ακόμα από ό,τι μου έχουν πει.
0: Ναι, γι' αυτό θα πάρω εγώ στο κανάλι της Βουλής.
1: Θα σας στείλω και το link για να το έχετε και εσείς κατευθείαν άμα θέλετε να το ανεβάσετε.
0: Στείλτε εδώ για να το έχω υπόψη μου. Έχουμε κάτι άλλο να μας ανακοινώσει για τους συναδέλφους σας? Μέχρι στιγμής.
1: Έρχονται πάρα πολλές αλλαγές οι οποίες δεν θα αρέσουν.
0: Ο κύριος Πανόπουλος, τα προβλήματα που είχαν είναι το ίδιο με τα δικά σας ή έχουν λυθεί κάποια?
1: Τα ίδια προβλήματα που είχε ο κύριος Πανόπουλος από τις ΕΠΗ, από τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ισχύουν.
0: Είναι το θαλάσσιο πάρκο, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν αλλάζουν.
0: Δεν αλλάζουν. Μάλιστα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, κύριε Βασιλείου. Να είστε καλά. Να μας πείτε ευχάριστα την επόμενη φορά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Περιμένω να μας στείλετε το link, έτσι.

Πάμε να δούμε και το πρώτο σέλιδο των εφημερίδων. Η εφημερίδα Δημοκρατία γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Ο Ελεύθερος Τύπος, εκτίσεις τώρα για 1974 προβλέψεις. Η εφημερίδα Τα Νέα, η προς εξαφάνιση 6 νόμοι της χώρας. Στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ. Η εφημερίδα Μακελιό κατ' εντολή Ανιτσιού εξαφάνισε 213 παιδεραστές. Η εφημερίδα Εστία, ο Γιαννίτσης πόνεσε το Μαξίμου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Η εφημερίδα Εσπρέσο, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Για το λεγόμενο υπνοτιστή. Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικοι στη φτώχεια. Η εφημερίδα Καθημερινή, το επίδομα δεν νικάει το δημογραφικό. Το σύνδρομο Μέρτς απειλείται ο Μαξίμου, η εφημερίδα Κόντρα. Η εφημερίδα Σταρ, η θεραπεία με δονητές. Με ριζοσπάσεις, δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Ήρθε λόγος, τουριστικό άλμα το επτάμινο. Η political διπλό ανάχωμα. Το μανιφέστο λογιστής ψυχών. Και το βοή στα μύτια δουλεύουν για τον Κασιδιάρη. Σε μετά απογευματινή στο Ιδόλιο ΙΕ και η Τουρκία. Η Ελεύθερη Ώρα, συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Ξέρει κάτι η Κύπελλη και η Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και ο Τοπάρχης, μούφα γιατρός, σε ρόλο αντιδημάρχου. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Πολλά σπορτ στην αγορά για δεξιό μπακ. Το σπορτ day κάθαρση χθες. Και με τα φως ραντάρ για ελεύθερους. Ο πρωταθλητής του βγάζουν το καπέλο. Η αθλητική ώρα πόπο πόνος. Και το σπορτ time μιλονγκέρα.

0: Θα πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα ημερήσιος.
1: Looping in my mind. Thousand feel good year.

πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα ημερήσιο να δούμε το πρωτοσέλιδο. Ανίκανος δήμαρχος, το καταγγέλουν διευθυντές των δημοτικών σχολείων. Έσπασε πυρκαγιά στα παλιά σφαγεία του Λιξουρίου. Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.goodespress.gr. Αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι, εις αύριο με υγεία.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. SethPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδη.

0: ξένα. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα να είχε και δικά μου μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

νιώθεις πως εξέχασε ο Θεός. Όταν ο πιο καλός σου φίλος είναι εχθρός και όταν φοβάσαι να είσαι διαφορετικός, ακού μονάχα την καρδιά. Όταν ο δρόμος μοιάζει να είναι ατέλειωτος και ο καιρός για πάντα μελαγχολικός. Όταν μέσα στο πλήθος νιώθεις μοναχός και όταν δεν κάνεις ούτε πίσω ούτε μπρος, ακού μονάχα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί, με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί, έλα μπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια του κόσμου,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Ionian Galaxy 90,8. Take 10 seconds to 10.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κερδισμένος πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

μεγάλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: σένα.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Onion Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Η Onion Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Είδα το φως της μέρας όταν άνοιξες τα μάτια.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

στις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Μια είμαστε εδώ, μια δεν είμαστε. Τα θύματα μου σαν ασανσέρ. Μια έχω τα πάνω μου και μια τα κάτω μου. Πες μου για μένα πως είναι fair. Πίνω λιγάκι από την τζακό. Βάζω λιγάκι από το κονιάκ. Τα θύματα μου είναι μπερδεμένα. Είναι σαν πίνακα του μπασκέτ. Ακόμα

μάτια. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως είμαι.

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

0: δεν σε κρίνω.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Ίσως φέρ' το καλό.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοίχη με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοίχη δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: εξηγήστε μου εσύ.
1: Το σύστημα Setbackat ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η Setbackat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη Setbackat στο setbackat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
5: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
4: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Πώς πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: ποιος αγαπάει.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι ως

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαν

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου